0: Ήταν ο τελευταίος χορός.
1: Ναι, ήταν που ήταν το σκύριο, δηλαδή πόσοι χορεύτηκε του.
0: Και χορεύτηκε.